0: Τολόπλο, νερκού, γενοξύ, νεμακάσι, κουταμάρες πρεπιόν και τσιγελελε, δάνειε νεκέφετ ενιόν και,
1: ήτομα κόνια,
0: φουβούρετο FM.